0: Καλό βαγγέλιο να χαίρετε.
1: Καουφέλα.
0: Πέσαμε να φάχουμε.
1: Δημελαντάτε.
0: Δημέλα ασυναλίτσαρ.
1: Όπιλα ζωά μου γατου αβάκα.
0: Αν τα πλαβά μου
1: Και που λουκουέκε μου χαούν τάτε.
0: Που λουκουέκε μου χαού καραγάτουλ καμά χαίρετε. Καμιλή πήγε μόνο με. Και μου τέτοια λόγα που δεν ξέρω που τσάδει.
1: Ε, αν τάτε.
0: Τα βατά μου τότε μου. Αι. Δεν χρειάζεται που δεν έχω χρήκο αυτή καλά χρήκο αυτή καλά χρήκο αυτή. Δεν είπα, αγαλή, αγαλή, αγαλή. Δεν είμαι του μάθη εκεί ίσου. Η δουλειά άπη. Που για να σε πλειάσκει εσύ γέρε. Δεν είμαι όλοι να χάτσουν γιατί να χάνει ούτε τη μίλη, ούτε τη μέσα βάκα. Που την μελό μου, κάτω άλλο ακούω ένα ουσιαό σημάδι. Γιατί μόνοι χρειαστήμα να είναι λιγιά. Όχι, δεν περνάω άκια να πήγε. Κάνε τα καλά μου, όπου τι δεν το έβαλε με αγώρου. Χρειαστήμα εγώ στη σύγου να είναι λιγιά να χρειάμε να βελαχερέ εγώ στη σύγου. Θα πήγε με πρώτο διακάμα να ζωάρει. Θα πήγε με όλη τελά. Πάντα αν δεν σε μπάτσα μαίλε, μπάτσα μήτε να λιγιά να κάτι τελεγόγερα. Bo abana tiki wana rwani. Nika wana. Kikata wako fela. La pala mtate mwolo. Uko lenzo la mwela. Tidi seye ha hulu. Kaniti. Hakina mwansuwa mwata. Musi. Kupo kutla hakaru. Mtate wako kuchave.
1: Kia ulebo hantate.
0: Ulebo wana.
1: Thank you, wena mogato wa ka. Ke a ikokobetsa tlhe ke kopa ke ke nwe metsi ke tsebo go gutla re hatele pele. Ke a ikokobetsa metsotso ya rona e mene ga tswa goreng ya bobedi. Sesu.

0: να χάνει και μην τηλέφωνο για να κόβω. Αφού ήθελα να κάνω σουκούλα.
1: Οτάλο.
0: Αυτό έχω εγώ έχει για άλλη καρσουά. Είχε μάλλον το τσουλιά να κάνω να γίνω ρούτσου. Ένα να επατιστάνω.
1: Σέπι.
0: Αυτά μου. Χάι, χάι, χάι.
1: Σέπι να γάτω.
0: Ιω, δεν παγίνει ένα και φυσίδι.
1: Αμήν.
0: Τι που πάνε και εκεί και ένας τέντς, να.
1: Τι όλα πήλε με.
0: Καούρε κερινά, κολλακά, χαϊφίσα, ουρθά.

0: Καλησπέρα, Μέλα.
1: Μαγαπιά, βάκουν.
0: Ναι.
1: Πού πηγαίνει.
0: Και πέρα, καμώ, έκαμε από την αζάμι με μερή.
1: Τι. Ο Μάουρη. Μια μικρά τα ουρανά, δεν έχω σαν να καλέσουν με εκεί.
0: Είναι λίσσα. Όταν λίσσα, δίνε τον κουνίτ. Α, και τώρα. Α, και φούτσα. Α, και φούτσα. Α, και Ai, what's up? I can tell him that they say, I'm going to say 10 more.
1: Hey, I'm going to say,
0: let's see.

0: θέλετε?
1: Καλά να το λέγαμε αχέ.
0: Καουφέλα.
1: Τα τσαβάνα σαν χού.
0: Ή εντάτε.
1: Με κοιτώ το κύλιτε. Κάθετε. Και μανέλε. Δεν μη τσελακά. Και μπαμπουσίτα μου τζόγισάνε. Καφοκέφρι. Καφοκέφρι. Μα μη τσελακά. Έλα αν θα τσελεβάτου. Καθά μου λιώρε. Κρεμπονόρε. Επιλακά φόσο. Λετάβο. Τένι μου φύζει. Οπάνε. Μα θα σύνα. Έχαλε όμως να έχω να γυάλει. Μπορούμε να αγκυπά την μερασύνη σβουά. Θέλε μου λέμε ότι την μερασύνη σβουά. Τι να ακούει, είμαι πέρα όλο. Έχω ρίχνει με χρόνια εγώ. Θες καλά καλά, κάω και μπανά πάει στα τσίνα, μπανά πάει στα τσίνα. Θέλω εγώ να κάνω έτσι, εγώ θέλω να σου άρχι. Τι είτε, μητρού την εκεί, repent. Κι εγώ πας όλα εγώ που θέλω να σου λέει. Θα συνήθει μανέν. Άθελα έχει και εγώ το μου γραμμού δίνει. Χατσίνη και αγάπη θέλω εγώ. Δικό κασί τι να τρίσω στον πιστήκου μόνα. Τι μπαμπά αντί. Μπαγε γάμπα να πάμε δίνει. Χρονάμπα τάβα σούτα του άγγαλε τα τίνη σάβα. Τι πήρε μπαμπά εμέρα, μπαμπά δέρα λίγη μου τότε δίτσι λέει. Τι μου θα μιλώ ρε σε. Τι έχω τι λόγω μου γραμμού δίνει. Αυνα τούσο μέλα καβαγά ακάου του μετά βαβουσίου καρολόγατε θέλα τελος αγώνα δίσε αν δίσε αλάμπε λάμπε δεν μου γανα μου πει και
0: αλεβουάν τάτε ουρίου είδη τα κατσεβέ ο να μπαρε φάμαν του αχώτα το φέρα. Ke a utlwa ga ke mametse ditaba tsa gae o re bea metsetsong ya mashome a mabedi re a re lebile gantle orengyane ya bobedi bonkgono le bontatemogolo ga e letwe ka ofela mokatiwa waka
2: o phela gantle me nantse ndindintsha
0: ke a phela mokatiwa waka wena o ya jwang.
2: Ne ke tsaka nya ba pele ha ntse mo sona ya bona. Ina uko ina kwa mkhono le ntate mo go. Ona ke thotse ha re kile. Yena uko ka nete a tlame